Σαββίτη φοβάρα πήγε καλέ όνειο κι ο καχα της μόνο κλώστο Ισλαέλ κλώστο Ραόσιο. Listen.